0: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
1: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουση κορμάκια σαν αγγέλη.

Ο ίδιος τραγουδιστής, αμέσως μετά την απελευθέρωση, απευθυνόμενος στον ανθιπίατρο τότε του ελληνικού στρατού Μινά Αντωνίου Χατζιαντωνιάδη, που μόλις είχε επιστρέψει από τη Μέση Ανατολή, είπε

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι. Να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαμπρίδη στο συντονισμό σήμερα. Ο Θανάσης Εφαντής στο 213-21-7777. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσύ δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην κάρτα αυτό.
1: Σωστά. Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γυρές και όσες γρές τα ακούσασαι όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
1: ναι,
0: αυτό?
1: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι?
0: Άρχισαν να τρέχουν.
1: Χωλένα έτσι ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μονοντού.
1: Με μονό δόντι, με ένα δόντι.
0: Μονοντού, μάλιστα, μονοντού. Ένες τύχαν η πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
1: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνες είναι το άγκιστρο.
2: Έχει καμπουριάσει.
1: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη. Ένες τύχαν αγλακά.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Δεν μπορούσε, δεν άντυχε.
2: Δεν άντυχε να τρέχει.
1: Στοιχώ ή να αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα-δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να'ν' ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία σαν νερόβρα στα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού οι ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: ένας πασιάς.
1: Από πάνω απ' την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς.

0: γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι
1: θα παντρευούνται κι γριές κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι είναι όλες σε γλαγκούσασαι.
1: Κι όσες γριές

0: Απόκρυψη αριθμού. Εμπρός.
1: Γιάννη, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα, ποιος είσαι?
1: Είμαι τα προσκάμνη σε ένα συντή και θα σου πω δύο λόγια να τα βάλεις, άμα θέλεις.
0: Εξαρτάται το περιεχόμενο, αλλά δεν σε γνωρίζω. Ποιος είσαι?
1: Έμπρος, να σου πω γιατί υπάρχει λόγος.
0: Τι εννοείται?
1: Έχετε διαπιστώσει κατά καιρούς κάποιες ανώνυμες επιστολές που χαρακτήρα καταγγελιών του προγράφου Διάπολη Χωριανή μας?
0: Ναι, για μια εικοσαετία τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Πρέπει να σου πω ότι εγώ δεν ξέρω.
0: Εσύ, και ήθελα να σε βρω, γιατί το κάνεις αυτό? Ποιος είσαι?
1: Δεν μπορώ να σου αποκαλύψω το πραγματικό μου όνομα, αλλά θα σου πω γιατί δεν θέλω.
0: Γιατί το κάνεις, για πες μου.
1: Οι αδικές αποθωρώ και δεν τιμωρείται κανένας. Τα κατάλαβες?
0: Αδικές όπως τις βλέπουν τα μάτια
1: σου. Τι εννοείς όπως τις βλέπουν τα μάτια σου?
0: Όπως τις βλέπεις εσύ.
1: Εγώ είμαι σωστός άνθρωπος.
0: Πού θες να ξέρω, αφού είσαι ανώνυμος, πού να ξέρεις αν είσαι σωστός ή όχι?
1: Αυτά που γράφω είναι σωστά, δεν πρέπει να ελέγξει ο εισαγγελέας. Αυτά τα βλέπεις, όχι από πρώτη.
0: Γιατί διαλέγεις το ανώνυμο και δεν πας στον εισαγγελέα να κάνεις επώνυμη καταγγελία?
1: Να κάνω βρε επώνυμη καταγγελία, θα βρουν μπροστά τους οι φαμίλες τους και θα μας βάλουν μέσα στα δικαστήρια, πλέξουμε τη δικασία και
0: να... Ναι, αλλά αφού είσαι δίκαιος, τι φοβάσαι?
1: Φοβάσαι,
0: αυτό όλο είναι φόβος.
1: Όχι, να απογράφεις το κάνω, μπορώ πιο το.
0: Με τα δικά σου μάτια, εξάλλου δεν είσαι ο δικαστής να δικάζεις και μάλιστα ανώνυμα.
1: Η παρανομία πρέπει να τιμωρείται. Τα κατάλαβες? Θα σου λέω εγώ.
0: Ποιος ορίζει το παρανομίο νόμιμο?
1: Οι εκάστοτε νόμοι, είμαστε.
0: Τους νόμους. Ποιοι τους φτιάχνουν?
1: Οι κυβερνώντες. Και πρέπει να υπακούμε.
0: Αν οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν έχουν ψηφιστεί από το λαό ή αν μας κατακτήσουν οι εχθροί και φτιάξουν δικούς τους νόμους, θεωρούνται κυβερνώντες?
1: Κατά μία έννοια, βέβαια.
0: Α, κατά μία έννοια, ναι. Δεν μου λες ο ρόλος σου σε εκείνη την. Τι θα είναι? Πώς, τι θα κάνεις εσύ?
1: Γιατί
0: σε περίπτωση που μας κατακτήσουν οι εχθροί, δεν θα μπορέσουν να αποτρέψω το χέρι σου που θα δείξει εμένα και τους άλλους μας συγχωριανούς όταν θα μας στήσουν αύριο στο ιστορικό πλατή να επιλέξεις εσύ το χέρι σου, δηλαδή, ποιοι θα πάμε για εκτέλεση. Και θα δω μόνο τα μάτια σου, γιατί το πρόσωπό σου θα είναι καλυμμένο με τη μαύρη κουκούλα, γιατί αυτό είσαι.
1: Ναι,
0: και το βλέμμα σου θα είναι γεμάτο φθόνο και ζήλια. Και εγώ θα σε κοιτάω με λύπηση, γιατί είσαι για λύπη, φίλε μου. Για λύπη, για λύπη. Αυτό δείχνει, να κλείσει το τηλέφωνο, να μα στείλει καμιά νόμιμη επιστολή. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν Έλληνα να είναι προδότη.
1: Είμαι και προδότη.
0: Ναι, είσαι προδότη. Ναι, είσαι προδότη, λοιπόν, κρυμμένο πρόσωπο.
1: Τελειώσαμε. Κρυμμένο, λοιπόν, κοίταξε, αρκετά μου λέει, θα κλείσω το τηλέφωνο.
0: Οι αρχαίοι μας το όνομα του Εφιάλτη δεν το έδωσαν ποτέ σε κανένα του παιδί μετά από την προδοσία που έκανε στι Θερμοπύλες. Λοιπόν, αντιθέτως, με το όνομά του περιγράφουν τρομακτικό όνειρο.
1: Και τρομακτικό όνειρο, δηλαδή με
0: τελικά το όνομα που σου ταιριάζει είναι Εφιάλτη. Πώς να συζητήσεις με ανώνυμο, δεν μπορείς. Το κλείσε. Δεν μπορεί την αλήθεια και το φως, γιατί ζεις στο ψέμα και στο σκοτάδι. Υπάρχουν και αυτοί ευτυχώς που είναι λίγοι. Αλλά τι λίγοι, συμφορά. Παναγία μου, σας φυλάξει.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, φημισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλασες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση η γέρη και το αγέρι, κι νέοι ερεματίσασι στις γης τα πάνι έρη. Εν έχει πλέα στα ουνιά βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κι του τεγλέντια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα κι η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως τι κι αγερνάει η Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Νοσταλγία και υπόσχεση. Ο τόπος που γεννήθηκα, θάλασσα και θυμάρι. Το χώμα και ο βράχος του, Άγιο προσκυνητάρι. Στη ξενικιά τώρα κι αν ζω, διαφάνη μου δε σε ξεχνώ. Πώς ήθελα στου διαφανιού τα κροθαλάσσινά μου, να δροσοπελαγίζομαι πάνω στα χείλητά μου. Εγώ κι αν ξενιτεύομαι, εσένα ονειρεύομαι. Να ξαναγίνομαι παιδί, στον άμμο του να τρέχω, στα διάφανά του τα νερά, πίκρες καημούς να βρέχω. Μάνα θάρτο καρτέρα μου, ας είναι και στα γέρα μου. Όμως αυτή τη θάλασσα και το γλυκό να γέρι, το καμαρώνουν δυστυχώς μόνο 5-6 γέρι. Όταν χιονίσει θα εναρτώ, στο χώμα σου να αναπαυτώ.

0: Δεν είναι καλά.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου Ιμάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τόπο.

Πολλές φορές όσα γλεντούμε, οι τουρίστες δεν ξέρουν τα ένα που λέμε, γιατί να καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας. Τα ένα που λέτε. Σαν είναι που είναι οι μαύροι στην Αμερική που έχουν μια ωραία μουσική και τη λένε blues και ρύθμε blues. Έτσι είναι και η εκεί μας. Τη λέμε, ταιριάζουμε μέσα τα βάσανά μας και τη λέμε μαντινάες. Και λέμε, what is this μαντινάες? Τη λέμε το λοιπόν και εμείς. Little song with a lot of meaning. Είναι εμμυρίατσια τραγουδάκια ταιριασμένα με πολύ νόημα. Και μας λένε, και πώς να το καταλάβουμε? How we can understand that? Λέμε λοιπόν και εμείς για να καταλάβετε, θα σκάμε τις τρεις ματινάες από το χωριό μας. Η πρώτη θα είναι, λέει, κοίτα την ζωή που έχουμε και πες μου τι να αναπείς. Οι τουρίστες φτάσουν, εσείς δηλαδή τα δουλειά και φύγαμε εμείς. Η δεύτερη με τσάκισμα, άντε τώρα να το φούμε και το τσάκισμα και θα μπερδευτούμε χειρότερα. Άι στο κοινό. Η αναμνήση της ζωής που είναι δύσκολη να σας πίσω, γιατί όπου και να πάει σου κλουδούσει. Αλήθεια είναι αυτά, αλήθεια. Και η τρίτη πάει, τα λέει του Θεού. Θέλω να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τα δίνω όλα αυτά. Οπού του η πέτρα μας την επέταξε σοριά στα γόματά μας. Σεβόμαστε την παράδοση, αμέτσι απόσταση τα πράγματα και ζούμε με τους τουρίστες, τα ρόμποστε να έρθει η εποχή που δεν να τραούμε και τσία. Και πού να πάμε και πού να βίωμε, χάλασε ο κόσμος. Έλα Παναία μου.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

μαντρόκα για τα μαντρόκα εις μας.

Μάλλον μπορεί να το κάνει.

Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ωρα

Κάθε μαρή να μην σου πέτω. Δίνει το μόνο πλέον. Δίνει το μόνο πλέον.

0: Πήγα πάρα να τσι πεθάνουμε μια στιγμή.
1: Μαρία! Τι
0: Μαρία, δεν θα τσι πέθει! Μαρία! Ας πάνω! Πάλι πράγματα! Άντε!

Thank you.

βλέπεις μία.

Bravo, bravo.

Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.

Thank you.

Ελα, δεν είναι μικρό.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: feio.
1: Εγώ, άμα με γνωρίζει ο παπάς από την καλή μου, θα λέει «Ανάστε βαγιώνα μου, είστε με αυτό το πλάσμα που θα κάνει». Εμένα δεν μου αρέσει να το μάθω. Άξιος είναι να πάει εκεί που κάνετε. Λοιπόν, τι είναι πες του παπά. Ας είναι νέα. Δεν θα κοιτάξει, παιδιά.

0: Δεν θα πούμε αυτό.
1: Είναι αυτό το παλιό παιδί.
0: Να πάμε.

Καμένα είσαι καλή μέσα.

Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία! Ωραία!

0: Μαϊλό μου. Για το σταματή.
1: Είναι αποσέχνες θα φυγείς μη θα

ευτυχισμένα. Ω, ξεχνάς, Βασίλη μου στα ξένα.

Εσύ είσαι λόγια στην καρδέ. Μέσα στους

και αέρθια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο. Σαν αστραπήν το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο, τα νεμοήρισμά του. Κι ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συντυχιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πως ήρθε τον ογέρος. Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες. Και φύκα και τις κοπελιές

Και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

Οι πατινάδες εκείνο τον καιρό εγίνονται με ιδιαίτερη πίστη και προσήλωση, γιατί ήταν ένας τρόπος εκτόνωσης από τη μαύρη σκλαβιά. Σε μια τέτοια, όταν η παρέα ευρίσκεται στον Άι Δημήτρη, αγναντεύοντας το καθάριο πέλαγος προς τις φύσες, ο Κωνσταντάρος, απευθυνόμενος στη θάλασσα, είπε νοσταλγικά:

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορέα και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασε πως αν είναι να με αλύνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσια σενιτύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της. Για το ινάτι τον έβγα στη στράδα και φέρε όποιος σου βαντίξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι. Κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία. Η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι. Όσα τα λένε αυτά ή το μου χρειάσμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του πένει η νέκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρενε μπρος του έναν ζητιάνο. Αμαυτοσιά ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγο του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος αστισμένος του λέει. «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» «Έτσι και έτσι» του λέει. «Η γυναίκα μου με πόλικε όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». «Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο?» Ετότε ο ασυλιάς του λέει. «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει?» θέλω το, μόνον έλα να φύομαι». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αμε μια βολά ήρεσέ του. Επαντρεύτησα. Το συνήγατο της είπε. Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλ να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, αμε πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη δουλειά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 20 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες? Εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο?» Αρκά όσαν ήρθε της είπε. «Επροσκαλέσαμε στο γάμο του ιτώνου. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο αμπρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είκαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέανε παντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊντιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης. «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η νέκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένας ζητιάνος είναι βασιλιά μου, το να πω, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξουμε όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αμε κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη έγινε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασυλιάς το λέει. «Να μη φύγετε, έχω εμείς διαβουλιά να μεν να ερίσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα να την παντρευτεί ο ασυλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο αμπρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο
και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Τούτη η μουσική συλλογή σας προσφέρει μια σειρά από παλιά ιδιόμενα τραγούδια, όπως αυτά διασώθηκαν στην όλυμπο της Καρπάθου. Τα περισσότερα από αυτά είναι σπανιότατα και εντελώς άγνωστα στους νεότερους Ολυμπίδες τραγουδιστές. Τούτη η προσπάθεια διάσωσης, παρουσίασης και αναβίωσής των γίνεται την ίστατη στιγμή, λίγο πριν ο χρόνος προλάβει να τα εξαφανίσει για πάντα από τη ζωντανή παράδοση. Η προσφορά έτσι γίνεται διπλή, αφού αποτελεί από τη μια έκφραση τιμής και ευγνωμοσύνης ιστορικής προς τις παλαιότερες γενιές των Ολυμπητών, τις γενιές που χάλκεψαν μέσα στους αιώνες μια υπέροχη μουσική και ποιητική παράδοση, και από την άλλη προσφορά στους νεότερους, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, μέσα στο άγχος και την πολιτιστική ισοπαίδωση του καιρού μας, αναζητούν παρόμοια ελληνικά μουσικά ακούσματα. Πρώτο τραγούδι το επιτραπέζιο «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», τραγούδι πανάρχαιο, το πιο παλιό από όσα σώζονται στον τόπο μας, κι ίσως το πιο παλιό γνωστό νεοελληνικό τραγούδι, αφού τόσο το ποιητικό του κείμενο όσο και η μελωδία του ανάγονται στην εποχή των ακριτών ηρώων, στην μεσοβυζαντινή περίοδο.

Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορέα και ένα καιρόν ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αμε χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφη ένα λάργο από κι άπου κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά, και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε ένα γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και όσοι ξανύχτησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας της ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε τ' αν είναι αυτό το σημάει και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρας τα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγε». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφωνιές θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Ακακέλου. Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, είχε η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Του Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέφτει
1: στο παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμορισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου Επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί είχε γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστηρισμένος και τελόγου. Στους αφρωματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, μας πήγε πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι η αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοσιό. Στη μέση το Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφόρ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιωμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίλνταμου.
0: Ο Ίλνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, την δίνει στο Εγκουκιού. Εγκουτσί με μια στο κουτούζεμα, το κουτούζεμα στο γλύωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια τέλα ο Ιαροκόκα, ο Ιαροκόξυλος, μια τέλα από πίσω που τραβάται από τη φανέλα, τραβάται ένα κελά γνώτσο.
0: Καροκότσι με τον λέω, καροκότσι. Πήγε δόξα από τον κόρνερ, ρε παιζί μου.
2: Έξω το κόρνερ τον επέταξε.
0: Αν δεν είναι ρε. Εσύ δεν είναι κόκκινη, κάθε πρέπει να πάει παραπάνω.
2: Μόνα κοτσινή και παραπάνω από
0: κοτσινή. Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω. Δυο κοτσινή. Δυο,
2: γιατί το κλωτσιά, γιατί μπάλα πρέπει. Αυτό πρέπει το κλωτσιά καρπάθι, αυτό το κλωτσιό ζητώ.
0: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξανασηκώ την κοτσιά.
0: Τώρα είναι κατούτες φαίνουμε.
2: Το φάουλ τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Φίστιντας που μπαίνε στη θέση του Ναμοτσιόρη. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιέται γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 ο Νέδωνας. Πανηγυρίζει. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουν οι τυπόδια αφεγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τώρα. Πρέπει να βγάλουμε το θεματοφύλακα ενός, το παραμονισμένο, να βάλουμε το παρατζουάντο. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα αγώνα. Υπάρχει έκρηξη ο Αλιασμό στο Λιπέντε. Λιπέντε με το κολλάκι, ο Καραλάμι του Σοφίλη. Στηριζημένο κόβει ο Κολοκοχιό, το κουκιού, ο κουκιού. Ο κουτούζημα, το κουτούζημα στο Γιαλόφτη. Πώ το λέτε εσεί, Γιαλόφτη. Ο Γιαλόφτη, πάλα την έφυγε ο Πυρηπυρίου. Ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Αλιασμό στο Τελόγκο. Τελόγκο το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοχιό, το Κολοκοχιό από πίσω του. Πάει συλληπατικό. Στο τριπλάρι, τα κουμπάρι με Σοφίλη. Ο Μισοφίλη είναι στηριζημένο, στηριζημένο στο Τελόγκο. Τελόγκο στο Τέπελα.
2: Το χασταλίκι μπάλο του κόκκι στα πόδια του με το χέρι πυρίνει, περνά του. Πλασάρι ο εστερημένος και πέφτει ο Φλωσσέρνη, ο Αυλούπας εγώ.
0: Εστερημένος, γι' αυτό είναι το τέλος στο κύπελο, κυρίες και κύριοι, είμαστε κύπελο από την Αθωπαία.
2: Πλασάρι εμένος το πλασάρι.
0: Πάει και έτσι, έτσι. Δεν είπαμε τους διαιτητές, τι ήταν.
2: Ο Λουτακίνα ήταν ο διαιτητής, ο Σουσταφέρτα ο Πουτσίου και ο Πουτσούκια Πουτσίου ο Άντρος.
0: Το μπουτούκι από τσίνη από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι.
0: Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα. Ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αφορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά το γκολ με το Τζαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη το Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη το Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Πιχίρι. Το Χίρι Πιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την πάνω πίσω με το Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό.

0: Το κολοκοτζιά στο ξελεματικό, κατεβαίνει το ξελεματικό. Το βουρβουλιό με μια βουρβουλιά, το βουρβουλιό στο τζολόφτη. Ο τζολόφτη κατεβαίνει μοναγό του, λύνει τον κολοφύρα, ο κολοφύρα μοναγό του. Πέφτει την πάνω με το κολλάι, ενώ πάνω του κλωτσιά δυνατή τον κολοφύρα. Σκότωσε το πέρα,
1: Πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, πού να πάμε, π

0: Χρησιμός λέγεται αυτός. Χρησιμός.
1: Χρησιμός. Ανήλικα

Girl, kiss your baby.

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

μέσα.

Thank you.

Γεια σας.

αρχιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει ένα νοφί να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφί και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω. Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα. Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει. Επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της». Αμ' εκείνος, ως ανεγιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά-κρουφά «Σώσε με και ένα σώκο πέντε μπούλες και ένα πετινό». Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί «Πού σου είναι σου ως αν ήπιασεν η φωτία». «Εκεί απάνω» και της ήξεν ένα τείχο. «Ψώματα» λέει, του λέει εκείνη. «Στάσου να πάω να με εις», λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το οφί. Καπέει ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να τη ξεσκίσουν. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε. Και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Γιάννης Διακογιώργης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης. Λύρα παίζουν ο Μινάς Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου, τα ξεσπάσματα συνεχίστηκαν, αλλά ήταν από χαρά για τον ερχομό της Λευτεριάς ύστερα από κατοχή αιώνων. Σε κάποιο γλέντι λοιπόν, ο Ανίστου Ασυλάκη τραγούδησε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

τα βαφτίσια ενός μωρού στην Όλυμπο, η νονά φορούσε γαλάζια και άσπρα. Ο Νίκος ο Βασιλαράκης, δάσκαλος, που τον συγκινούσαν τα ελληνικά χρώματα, ενώ τα νησιά μας τα βάραινε η φασιστική μπότα, είπε στην νονά,

0: Ο Μινάς είναι στον Περέα για δουλειές. Μιαν ημέρα του τηλεγραφεί ο αρφός του Ανής. «Πεθερά σου έπεσεν εις θάλασσαν τριστόμου. Στοπ. Ανελκύστη, σκεπασμένη, καλόγνωμες». Και ο Μινάς, χωρίς να χασομερίσει, τηλεγραφεί πίσω. «Πουλήσατε, καλόγνωμες. Στοπ. Ξαναβυθίστε».
1: Οι τρεις συμβουλές. Μια φορά και ένα καιρό είχε έναν αντρόινο νιόπαντρο. Μιαν ημέρα λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Εγιώθεν να πάω στη ξενικιά, τώρα που με νιώσ να ουλέψω». Κύφιε. Ενέμενε να ουλέψει πολλά μαϊδιά, ενέμενε αν μη τύχει ετούσιαζε. Και πόση χρόνη να περάσω με αυτήν την άδικη κατάσταση, 20 ολάκερη. Ευαρικίστησε λοιπόν μιαν ημέρα και λέει: «Να ερίσω θέλω πίσω, κι ας έχω μόνον αυτές οι άντες 3.000 τα γρόσια». Και ξεκίνησε. Στη στράτα του παντήσει ένας νέος άνθρωπος. «Πού πάεις?» το ρωτά. «Έτσι και έτσι», του λέει αυτός. «Ηρίζω ύστερα από 20 ολάκερους χρόνους στο χωριό μου. Αν θέλεις βός μου 1.000 γρόσια και να σου πω δύο λόγια από θέ να σου χρησιμέψω». Είπε να μην τα όκει, επειδή σ' όλα κι όλα που είχε νήτω 3.000. Αμε πάλι μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου λοιπόν, ως άθεν να πάει στο σταυροδρόμι, να προτιμήσεις τη παλιά στράτα, όχι την καινούρια. Άμα θέλεις, φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια, να σου πω άλλα δύο λόγια. Είπε πάλι να μην τα όγγει, αμε μετασκέφτηκε και του λέει: «Πάρε τα και πέμου τα». Άκου, του λέει, «το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις. Άμα θέλεις φέρε μου άλλα 1.000 γρόσια να σου πω και τα τελευταία λόγια». «Α, αμέν να απομείνω τότε σε θεία, εν μπορώ. Πώς να πάω στη γυναίκα μου με άδεια χέρια? Βός μου τα λέω και θέλω να μετανιώσεις». Βήει του και τα τελευταία γρόσια και του είπε: «Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Και με αυτά τα λόγια εχωρίσα». Επορπάτην, επορπάτην, φτιάνει στο Ιχαλοστράτη. Ο πολλής κόσμος εγιάννεν από τη καινούρια στράτα. Αμ' αυτό σε σκέφτη: «Εγιώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα και να πάω χαμένα? Όχι, να άλλο από την παλιά». Εκείνου σε άπου άλλαν από τη καινούρια, τους εξεσκίσα τ' άγρια θερία, αποζήουσαν απάνω στα ουνιά. Να λοιπόν, από τον εβοηθήσα τα πρώτα λόγια. Επορπάτη πάλι, επορπάτη, και αξάφνου ένας αράπης το πιάνει και το βάλει μέσα σε ένα πύργο. Εκεί είχε μια βασιλιοπούλα, απού τον η μισή της μούρη μαύρη και η άλλη η μισή άσπρη. Είκαμε να ρωτήξει γιατί να νάνε νεσιά. Αμύστερα εσκέφτηκε: «Εγιώ κα 1.000 γρόσια για μια κουβέντα». «Και τα με κόφτη. Το μη σε μέλη μη ρωτάς, ποτέ κακό μην έχεις». Η κόρη τον επεριποιεί το βουή και αυτή και εκείνος μια ολάκερη ημέρα. Την άλλη ημέρα πάει να τεινεί και τον όλη τη σιμούρη άσπρη. Ο σα τεινεί ο πατέρας της, του λέει: «Τα να σου κάμω τώρα πεϊ μου ρεγάλων από μου γιάτρεψες τη κόρη μου? Την εγιάτρεψες επειδή σε νήσου περίεργος. Όσοι ανθρώποι επεράσαν από γιά, η πρώτη το κουβέντα ήτο. Γιατί να κίνεσαι η μούρη της? Αμε μια μάγισσα μας είχε πει πως ο σαν είναι να περιποιηθεί έναν άνθρωπο χωρίς να μιλήσει για εκείνη μια ολάκερη ημέρα, τότε εσύ να τη περάσω τα μάγια και να ξανανεί έτσι από το πρώτα. Εσύ τώρα ήβγες κερδισμένος. Τούτε σε άι λίρες είναι νεϊκές σου». Εφούρτωσε δυο μουλάρια λίρες και ήφυε. Να λοιπόν πόσο τον ωφελήσα και τα δεύτερα λόγια. Επορπάτη πάλι πολλές ημέρες και μια βραϊνή νεπόσταση στο σπίτι του. Ξανεί απόξω και θωρεί έναν άντρα από του είχε νερώνει η γυναίκα του και λούνετο. Εφάνει του πως ήταν άλλος άντρας και σήκωσε το τουφέκι να το σημαέψει. Αμε πάνω στην ώρα θυμήθηκε πως είχε και 1.000 γρόσια για μια κουβέντα. Το σκεφτείς από σπέρας να το κάμνεις νυχατό. Ήμπε λοιπόν μέσα και εκεί ήμαθε πως εκείνος ο άντρας ήταν ο ίος του, απού το πλειόν 20 χρονών. Να λοιπόν με τις τρεις συμβουλές εκέρδεψε τη ζωή του, τόσα αρκοντικά και τη ζωή του πεού του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογό του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντίου είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνει, που λέμε, σέρνει το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνει δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λύρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

0: 1055 στο κινητό σας και ενώ το μήνυμά σας στο 4523. Έχουμε μία παρέα από την Κάρπαθο εδώ, μουσικούς. Έχουμε ακούσει ένα τραγούδι της Τάβλας για την ώρα και ένα σειρματικό. Να ευχαριστήσουμε και τον ακροτή το Σωτήριο, ο οποίος έκανε την παρέμβασή του, μιλώντας, αναφερόμενο στο πρώτο στο τραγούδι της Τάβλας. Λέει ότι το τραγούδι αυτό είναι το παλαιότερο σωζόμενο νεοελληνικό τραγούδι από την εποχή του Διγενεία Κρήτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε και το σειρματικό. Ήμουν κόρη λιερή και κόρη πενεμένη. Πάντα καφιό μου κύλια μαύρος, μη με φιλήσει, αλλά τελικά.
1: Βεβαίως, τη φίλησε και τη άρεσε. Μαύρος εννοώντας σκουρόχρωμος.
0: Σκουρόχρωμος.
1: Μάλλον.
2: Καμένος.
1: Άνθρωπος της υπαίθρου ή της εργατιάς ή της αγροτιάς. Κάτι τέτοιο εννοεί μάλλον το μαύρος.
0: Ναι. Μάλιστα, και τώρα θα ακούσουμε μαντινάδες.
1: Βεβαίως. Με λίρα λαούτο και σκοπούς. Η Όλυμπος έχει καταγεγραμμένους 72.
0: Είστε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είστε όλοι από την Όλυμπο.
1: Βεβαίως. Και είμαστε μέλη της αδελφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, εδρεύει στον Πειραιά.
0: Να πούμε για όσους κρατές δεν γνωρίζουν ότι Όλυμπος είναι στο βορρά, στην Κάρπαθο. Είναι ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί έχει διαφυλάξει αρκετά καλά την παράδοσή του. Για να προχωρήσουμε για τις πληροφορίες σας.
1: Λοιπόν, 72 σκοποί κατεγραμμένοι. Προσπαθούμε όλους να τους τραγουδάμε και να τους κρατάμε. Πάνω σε αυτούς τους σκοπούς μπορούμε να πούμε μαντινάδες. Οποιοδήποτε μαντινάδα λοιπόν μπορεί να υποθεί με οποιοδήποτε σκοπό. Η σκοπή του κλετιού λοιπόν 72 είναι υπόλοιπη άλλων ρυθμών και άλλων περιστάσεων, όπως θα δούμε αργότερα, θα εξηγήσουμε αργότερα. Τραγουδήσει ο Γιώργος Αναστασιάδης στην πρώτη, ο κύριος Μανώλης Λαμπρίδης στη δεύτερη και ο Νίκος Κοντονικόλας στη τρίτη μαντινάδα.

0: Βαντινάδες που ακούσαμε με διάφορους σκοπούς, θα μας πείτε ποιους σκοπούς ακούσαμε?
1: Οι σκοποί στην Όλυμπο δεν συνηθίζεται να έχουν όνομα, επειδή ο κάθε τραγουδιστής ξεκινάει το τραγούδι και τα όργανα ακολουθούν. Γιατί ο τραγουδιστής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή στη σειρά προτεραιότητας προηγείται ο τραγουδιστής και έπονται τα όργανα. Είναι το κουμάντο. Συνεπώς, ονόματα δεν έχουμε στους περισσότερους σκοπούς. Κάποιοι από τους σκοπούς έχουν ονόματα. Οι συγκεκριμένοι δεν γνωρίζουμε να έχουν κάποια ονόματα.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό επίσης ότι στην Κάρπα θα δείτε ο τραγουδιστής να είναι όχι μόνο καλύφωνος, αλλά αυτός που μπορεί να ανταποκριθεί αυτοσχεδιάζοντας τις μαντινάδες. Αυτός που μπορεί δηλαδή να είναι στιχοπλόκος παράλληλα, σωστά?
2: Όντως έτσι είναι και το έχουμε καταφέρει στο πέρασμα του χρόνου να την κρατάμε αυτή την ικανότητα να συνθέτουμε εκείνη την ώρα. Που έχω την εντύπωση πως δεν πρέπει να υπάρχει σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδος.
0: Συνηθιζόταν και στην Κρήτη, αλλά τώρα πια από ό,τι μου λένε και οι κριτικοί ελάχιστα. Και...
2: Ναι, ναι, το έχουμε συναντήσει, έχουμε πάει στην Κρήτη και το έχουμε δει, δεν υπάρχει σε τόσο ευρεία κλίμακα που υπάρχει στην Όλυμπο. Ακόμα και σήμερα και τα μικρά παιδιά έχουμε καταφέρει να τους μεταφυτεύσουμε αυτό το πράγμα ώστε να έχουν την ικανότητα και εκείνα σιγά σιγά να συνθέτουν. Και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι καλή μερακλείες.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δίνει έτσι μια άλλη μαγεία στο βλέντι. Είναι δημιουργείς εκείνη την ώρα. Είναι πολύ πιο πυρωμένη η κατάσταση, πώς να το πούμε.
2: Ναι, βέβαια.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος, στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού δεκαμετασύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς όλυμπο και διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομβίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει. Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμία απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων. Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες, με τον οπλισμό των Ιταλών γίνεται δοξολογία.

δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος είναι ελεύθερα.

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Σαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Έπαιξαν μαντολίνο ο Γιάννης Παυλίδης. Λαούτο ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Νίκος Παυλίδης. Τραγούδησαν ο Γιάννης Παυλίδης και ο Νίκος Νικήτας. Κείμενα και αφήγηση Μανώλης Μακρής.

Μορφή στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές υπήρξε ο δάσκαλος ο Γιάννης, μια σπάνια μορφή του τόπου μας, που μέσα στην καρδιά του είχε κλεισμένη βαθιά την Ελλάδα, την Όλυμπο, τη Λευτεριά. Κατεβαίνοντας μια μέρα, γιορτή του προφήτη Ηλία, με τη συντροφιά του προς το χωριό και αγναντεύοντας από το ψηλό βουνό του Άγιου πέρα την Κρήτη, Λεύτερη και Αδούλωτη,

Τον Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Η Δωδεκανήσι, λόγω κατοχής της ιδιαίτερας πατρίδας

της προδοσίας. Παρ' όλα αυτά και χωρίς κανένα να τους υποχρεώνει, όλοι οι δωδεκανήσοι που βρισκόντουσαν στην ελεύθερη Ελλάδα, αφήνοντας άλλοι τις σπουδές τους και άλλοι τις εργασίες και οικογένειές τους, έτρεξαν να καταταγούν εθελοντικά στο Σύνταγμα Εθελοντών Δωδεκανησίων, ζητώντας να πολεμήσουν στη πρώτη γραμμή τον τύρανο της ιδιαιτέρας τους πατρίδας. Μέσα σε αυτούς ήταν και οι Ολυμπίτες. Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Βασιλείου, Βασιλαράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Βασιλαράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Βασιλαράκης Νικόλαος του Μιχαήλ, Βλαχάκης Εμμανουήλ του Μινά, Βλαχάκης Νικόλαος του Μινά, Γεράκης Νικόλαος του Βασιλείου, Γεωργάκης Γεώργιος του Αντωνίου, Γιακαντώνης Ηλίας του Κωνσταντίνου, Γιακομανώλης Βασίλειος του Νικολάου, Γιακομανώλης Ιωάννης του Νικολάου, Γιακομανώλης Νικόλαος του Εμμανουήλ, Δράκος Κομνηνός του Νικολάου, Δράκος Μινάς του Νικολάου, Καναβός Εμμανουήλ του Βασιλείου, Καρανικόλας Βασίλειος του Νικολάου, Καρανικόλας Ιωάννης του Νικολάου, Καρανικόλας Μιχαήλ του Νικολάου, Κοσάρης Μιχαήλ του Βασιλείου, Κρητικός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Μαραγκός Εμμανουήλ του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Μαραγκός Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Εμμανουήλ, Μαστρομανώλης Βασίλειος του Μινά, Μαστρομινάς Κωνσταντίνος του Νικολάου, Μινατσής Εμμανουήλ του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Ιωάννου, Μινατσής Μινάς του Νικολάου, Μινατσόπουλος Παύλος του Γεωργίου, Μπαλάνος Ιωάννης του Μιχαήλ, Νουάρος Βασίλειος του Νικολάου, Νουάρος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, Νταΐς Νικόλαος του Βασιλείου, Νταργάκης Μιχαήλ του Ιωάννου, Οικονόμου Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Ορφανός Βασίλειος του Νικολάου, Παπα Βασιλείου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Μιχαήλ του Βασιλείου, Παπα Βασιλείου Νικόλαος του Βασιλείου, Παπα Μανώλης Εμμανουήλ του Νικολάου, Πακούλης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, Πρωτόπαπας Αντώνιος του Κωνσταντίνου, Πρωτόπαπας Εμμανουήλ του Αντωνίου, Ρουσάκης Γεώργιος του Ιωάννου, Ρουσάκης Μινάς του Ιωάννου, Σακέλης Γεώργιος του Μιχαήλ, Σωτηρίου Γεώργιος του Πέτρου, Σταθαρώνης Νικόλαος του Μιχαήλ, Φουντής Αντώνιος του Ηλία, Φουρτίνας Εμμανουήλ του Γεωργίου, Φραγκίσκος Γεώργιος του Μιχαήλ, Φραγκίσκος Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χαλκιάς Γεώργιος του Αντωνίου, Χαλκιάς Ηλίας του Αντωνίου, Χαλκιάς Εμμανουήλ του Ιωάννου, Χατζιαντωνίου Νικόλαος του Μινά, Χατζιαντωνίου Φίλιππος του Αντωνίου, Χατζημιχάλης Κοσμάς του Κωνσταντίνου, Χιώτης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Χιώτης Φίλιππος του Σωτηρίου, Χρυσοχέρης Ιωάννης του Νικολάου. Μετά τη συνθηκολόγηση, όσοι επέζησαν πεινασμένοι και ρακένδυτοι, ήρθαν περπατώντας από τα βουνά της Αλβανίας μέχρι την Αθήνα. Άλλοι έμειναν εκεί, παίρνοντας μέρος στην εθνική αντίσταση, και άλλοι έφυγαν κρυφά για τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο για να καταταγούν στις εκεί ελληνικές στρατιωτικές μονάδες.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Συνεχίζομαι λοιπόν. Μετά από καμιά ώρα το στομάχι μου αρχίνεψε να ανακατώνεται. Ήθελα να κάνω την ανάγκη μου. Αμέ λέω, πού θέλω να πάω. Θα τα βαστώ ώστε να αποσώσουμε στην Αμερική. Θα ξελαφρώσω σε κανένα απόπατο εκεί πέρα. Έλα όμως που σφίξε έναν πόρου πλεακή ίδρωνα και λέω εκεί της κυρίας της αερό, πως την ελέγουσε εκεί πέρα. Κυρία μου, με συγχωρείτε, αμέ, θέλω να βγω έξω γιατί να έχω ανάγκη. Τα ένα που λες, μου λέει. Θέλω να απόπατο, τίποτε τσιά. Α, τουαλέτα εννοείται, υπάρχει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, απόπατο το λέμε εμείς. Αποχωρητήριο, κρύα μου, τα είναι αυτή η τουαλέτα που μου λες εσού. Λέει μου, στο βάθος του διαδρόμου δεξιά, εκεί είναι το αποχωρητήριο. Σφίγγω τα άλλη μια φορέα, σηκώνομαι και φρούκω αυτό να αποσώσω. Θωρώ την άλλη αεροσύνο, πώς την λέω εκεί πέρα, και μου μια πόρτα, πάω να πιάσω τον μαντάλι, εν είναι. Λέει μου, έχει άλλο μέσα. Λέω της κυρία μου, κάτω μας, έχουμε θάλατσα ή αστεριά. Λέει μου, γιατί να. Λέω, άμα είναι αστεριά, να περιμένουμε να πιάσουμε θάλατσα, να μιλούσουμε κανέναν άνθρωπο που θα είναι από κάτω. Εκεί ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ο άνθρωπος και φρου μέσα, γιο, αστεριά θάλασσα, τα ξανίωμε τώρα, όπου θέλω να σπάσει. Μπαίνω μέσα, κλειώνω την πόρτα, ξανίω, είχε μια ωραία λεκάνη, ολοπάστρεκη του. Αμέ, ένα δωρό τρύπα να ξεφέγγει. Είχε νερό μέσα. Λέω, όχι, θα να τα κάνουν καΐντσο και ξελάφρωσα. Είκαμε την ανάγκη μου. Είχε και χαρτί σε ένα αντιληχτάρι. Εγώ είμαι μαθημένος με την κοινομαλαία. Τώρα πώς φεύγουν αυτά. Είχε ένα νεροχύτη, λέω να ρίξω νερό, αμέ, δεν είχε κουβά. Λέω κάπως αλλιώς θέλω να φεύγω. Λοάντζο εκεί πέρα, από εδώ, από εκεί, τραβώ και ένα σύρο και φρουρ, ρούβηξε τα όλα και ξεφάνισε τα. Ρε παιδί μου, επιστήμη, πού θέλω να πάω τώρα αυτά και πού θα αποσώσω. Λέω από τώρα αλλάζω ζωή. Θα κραώ το πυρούνι με τον τζερβί να τρώω και θα τραβώ το σύρο με το δεξί να φεύγουν αυτά που θέλω να τρώω. Πλύνω τα χέρια μου στη βρύση που έχουν εκεί, λέω ξάνε να είσαι εταιρεία να μπούχομαι. Έρχεται και στο χωριό να βάλει βρύση στα σπίτια μας, μόνο τα κουαλούμε από τη μέσα βρύση και από το κοριακόνι. Βγαίνω όξο, η κυρία Αροζίνο, πώς την ελέγχω εκεί πέρα, λέει μου, θάλατσα έχουμε από κάτω, αλλά πέφτουν, τα κραούμε στο αεροπλάνο. Και λούζε. Λέω ότι σκετά τα κάμνετε, λείπασμα. Ίσκασε να ελάει, κόρη. Ας είσαι καλά. Λέω ότι η εταιρεία από βουλεύγεις, η Ολυμπιακή, έχω και εγώ λόγο να πω γιατί να είμαι από την όλη τη Καρπάδου και θεωρώ πως έχουμε καλή εταιρεία. Αφού προσέχει και που πάσει τα πως, να τη τα πω τώρα, τις ανάγκες μας τα πράγματα, καταλάβετε αυτή, αμέ, πείτε του αφεντικού σας να έρθει και στο χωριό μας να κάνει κανένα απόπατο όπως αυτόν άρε, μόνο ενεφήκαμε κατέλημα για κατέλημα. Ούχουτα, ηρίζω στο καϊστρό μου και μετά από λιγάκι, το ράδιο λέει μας να εδούμε γιατί να φτάνουμε στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Πιάνω την τσιμπιλοκατίνα με τα λουρία, τώρα ήμαθα να την ανοίγω και να την κλειώνω. Και εκεί ερχινέψαμε να κατένομαι, εκεί έθωρου κάτω σπίτια, άλλο λογιό. Κι όσο να κατένομαι με αλώνα, μέχρι που πιάσαμε το μέλλον αμαξωτό πούτο για τα αεροπλάνα και κόφταμε και εκεί τραπετσέρια με δύο τα αεροπλάνο και πιάσαμε ένα άσφαλτο και όλοι οι άνθρωποι ερχινέψαν να χτυπούν τις παλάμες των εκτύπου και εγώ ματζί το αμέ λέω γιατί να μάθει χτυπούν τα χέρια του επειδή εποσώσαμε στην Αμερική ή γιατί να πέσαμε κάτω να μπλάσουμε έλειο χτύπουτα για το σοφέρι που μας ήφερε και καλά και για την εταιρεία μας βέβαια αμέ τώρα ανοίω την τσιμπιλοκατίνα σηκώνομαι παίρνω τα μανάτια το καλάθι με τους καλαόρους και ένα τσάκουλα και το τουβρά με το σκουσουμάος και την κοινομαλαία στη ράχη και προσπάτου σιανά, ομπρός μου και πίσω μου ανθρώποι. Όπου πάζει λέω, θέλω να πάω και γιο. Μια ομορφόκορη απούτω στην πόρτα του αεροπλάνου λέει μου, ευχαριστούμε τσου και να ξαναπετάξουμε λέει με την Ολυμπιακή, λέω ότι τώρα από εμάθαμε, κάσε πρώτα να δουλέψω, να βγάλω λεφτά και μετά έχουμε καιρό να πάμε σε όλο τον κόσμο. Αμερωτώ ότι τα ντιά μου και τα ξένα μανάτια, ο οποίος θέλει να μου τα όγει. Λέει μου, τα είναι ένα που λέω. Τα ντιά μου, κυρία μου, τα πράγματά μου. Κατάλαβε τότε σε άκρη, λέει μου, ακλούθα του μπροστινού σου και θέλει να τα βρει. Ακλούθου λοιπόν και εγώ του μπροστινού μου. Κοσμολέση. Μάτω ο κόσμο, κεφαλές, κεφαλάκια, καυκαλάκια. Να κάνουν πέρα από εγώ ακλούθου και του μπροστινού μου να μην χαθούμε. Και αυτός έκανε έτσι, λίγο, εγώ από πίσω, να μην χαθούμε. Είχε μια πόρτα,
Ο κλουθοντουλιό μπαίνει μέσα και θωρώ καθρέφτες, πόρτες από εδώ και από εκεί, δεκάνες, σαν εκείνες η ώρα που είχε το αεροπλάνο να κάνει την ανάγκη σου. Μπαίνει αυτός μέσα και κλειώνει την πόρτα. Λέω, σαπό πάντου ζήταμε, τόσο σε άρα πολλούς έχει ο γιάρε. Εκεί ακούω ένα... Λέω, για ξενική μου φάνηκε. Αμερικάνικη θα είναι. Όξο βρε, εξεπίτερα, όξο, αμε τώρα, να το περιμένω, πώς θέλω να κάνω. Και από τον επερίμενα, είχε δύο ανοματέους παρακεί και ξανία με ασκαρδαμικτή. Αμα γιατί να ξανίω με ασκαρδαμικτή. Βγαίνει με τα πολλά. Ο άνθρωπος, αμπούκαμε την ανάγκη του, γιο του κλούδου, για ένα με και για ένα με, και αστάθηκε από το πολλοί άνθρωποι και ξανία ένα λουρί που πάνω δίνω όλα τα πράγματα, κούτες και βαλίτσες και κάμνιζε γύρω γύρω γύρω γύρω, μοναχάτος. Και πιάνονταν οι άνθρωποι, χαπ, χουπ, λέω, πού το για θενά και τα γάμουτα και τα ξένα μανάτα ματζί. Και άξε προάλλη σακούλα με το όνομά μου. Κίρκετο. Σαν εσήμωσε, τη γραπώνω και τη θόχτω προς τα πόδια μου. Έρευγα να φανίκει η κούτα μου, και άξε προάλλη κίρκετο. Κίρκετο, κίρκετο και σήμων η κούτα η νουνού. Και θωρώ ένα κούλουκα με το μουτσουνό του να κλουθεί τη κούτα και έναν αστυνόμο από πίσω να τον εκραεί με το σκηνή. Εσήμων η κούτα, εσήμων και ο κούλουκα, εσήμων και αστυνόμο. Από ό,τι κούτα να την κατεάσω. Θόχτωτη, ο σκύλος εκόλλησε το μούτσουνό του και του ρωθούν στην κούλη βρέα του φωνάζω και ο αστυνόμος μου λέει «You stay cool». Κάτι να κύριε αστυνόμε, λέεις μου εμένα κούλη. Απού είναι η γη μου η γκούτα. Κούλη λέω του σκύλου, όχι τον ανθρώπο. Και λέει μου «Open the box». Εν ξεύρω εγώ box. Εγώ ήρθα να ουλέψω. Λέει μου πάλι «Open the box» και χρύλωσέ μου. Και χρύνω μου την κούτα. Και ο σκύλος με το πόδι του να θέλει να ανοίξει. Λέω «Κύριε αστυνόμε, αμα γιατί να». Α, με τα πολλά ανίωτε, είχε μέσα γριλούς, είχε τσαρδέλες, ήνοιξε και το καπάκι με το βάντζο, από το μέσα τα όξινα και σκυλοβρώμη. Ο σκύλος είχαμε, ο αστυνόμος εκράει τη μύτη του και κοιά λέει μου, «Get away fucking from here». Ναι, και του λέω, «Φακές από μου», λες εσού κύριε αστυνόμε. Αγριλού, τσαρδέλες και όξινα με και με την τέστη κάμα το καπάκι, πουφ, και σκυλοβρώμιζε η μπούτα. «Get away fucking from here, I said». From here, from here, τα ένα που θέλεις να μου πεις, με τη βροχή. Τα να κάνουμε, του λέω, και με τη βροχή και με τον ήλιο τα μαζεύουμε αυτά τα απλά πράγματα που ενεθράβησαν τόσες φαμίλες στην Όλυμπο και θέλουν το, και κόπο να ενούσει και μας αρέσουν και γι' αυτό άλλα τα κουαλούμε μαζί μας. Και έρχονται οι δυο ονοματέοι από ξανία με ασκαρδαμικτή και λέει μου ένας, «What the suck is inside?» Και ήχνε μου το τουβρά, αμπούχα στη ράχη μου. Κατάλαβα ότι το τουβρά του λέει σάκα. Να του ήξω όταν είχε μέσα. Του βγάζω ένα μάτσο και νομαλέα, μόλις το θωρεί μου λέει «Stay on the right side». «Τσάι» του λέω είναι, «τσάι». «Stay on the right side». Τα ένα μωρέ που λέει τώρα στο σταράτσα με το τσάι. Τα θέλει τα... Ρε τσάι στο βουνό πάνω τα βουνιά. Έρχεται και ένας άνθρωπος που μιλεί τη γλώτσα μας και μου λέει «Δεξιά, δεξιά». Πάλι δεξιά. Κέντρο βρε ψηφίντζο πες του. «Κάισε δεξιά». Εκεί λέει μου «Φλόμι». Λέω «Φλόμι». Ναι, εγώ άνθρωπε, αυτό αρέσει για να ουλέψω να βγάλω ψωμί όπως αυτού που τότε και εσείς και όχι φλόμι, αρέθη κάτω. Φλόμι λέει. Το λέει παστρικά, φλάμι, φλόμι και κρύλωσέ μου με τα μάτια του. Αμα και ο άλλος πήρε μου το καλάθι με τους καλαόρους, και λέει μου ένας πατριώτης ακλούθα του. Τα να κάνω και εγώ ακλουθώ τους. Ήλε από μέσα μου, άμα πεις φλόμι στην Αμερική, σου κλουθούσουν οι άνθρωποι. Πάμε και σε ένα γραφείο, είχε δύο αστυνόμους, κάτι τον είπε, κάτι τους είπα, λέω ο ένας τον άλλο, ξεγερνούνται του βρά και ευκαιρνούνται τον όλον εκεί πάνω στο τραπέζι εκεί πέρα. Η κουσουμάη, τα αλόγορτα, ένα κομμάτι τυρί, μια καστανούλα με μύτιο καβρουμά που τον ήλα, όσα θέλω να πεινάσω, που είτε να φάω. Λέω, το στάνε αυτά τα πράγματα που κάνετε, δεν τρέπεστε μύτιο, ανθρώποι είμαστε, δεν είμαστε τζόα. Λέει μου ο ένας, «What this is?» και ήχνου μου την κοινομαλαία. Λέω, ανοίξε όταν είναι. Από μου λέει, τι κοινομαλαία είναι. Αν ήμουν με άλλο βιβλίο που είχε τζογραφισμένα πολλά φυτά και λουλούδια και πολεμούσε στην εταιρεία του την κοινομαλαία με τη τζογραφιά. Λέω μου, μαρού γουάνα. Μήτε μαρού, μήτε αναμοναγό μου τη εμάτια από τα μπελάκια. Αφήτε με, βρε να πάω στη δουλειά μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα τώρα που μου κάνετε εδώ. Εκεί αφήνουμε έναν άνθρωπο, οικό μα, που μίλει και λέει μου, γεια σου πατρίδα. Λέω, του έλα, βρε να συνεννοηθούμε γιατί είναι ξεπίταρα. Λέω μου αστυνόμοι, νομίζουν ότι είναι μαριγουάνα. Αμέ, δεν έχει να κάνει η Μαρού Γιάννα, πατριώτη, με την κοινομαλαία. Μου λέει αυτό, θα είναι αυτό. Του λέω κοινομαλαία, ούτε και σου ξεύρει. Με ρίντσε το, αφλασκόμιλο μου λέει. Λέω, ναι, δεν είναι. Α, τσάι, ναι, τσάι.
Λέει του λοιπόν, this poor guy has nothing to do with this marijuana because this is kind of tea in Greece. Λέω του και άλλοι, μυρίζω το, τι, λέω ένα στίκε, τι, λέω το και εγώ. Έτσι ένα την άξη κεφαλή του που κοψοχολιάζουσε και τυρανούσε τους ανθρώπους που έρχονται στην Αμερική να βρουν μια καλύτερη μοίρα και το λέω Μαρού και Άννα. Εκεί λέει ένας από τους αστυνόμους, tell him to don't scream like that because I sent him back to his country. Άρα που λες, δεν έχω γιο καμιά βουλιά στο country, μία μουρέλα, έχω μία ελιές, καμιά φορά πάω με καμιά βάχα για ψάρεμα. Μη φωνάζεις έτσι, α, γιατί να θέλει να σου στείλει πίσω στην πατρίδα, λέει ο οικός μας. Α, με αυτή η πατρίδα που πατούμε οι Ιγκιάτων είναι. Α, των Ινδιάνων είναι άνθρωποι. Αυτοί ήταν από τα βόρεια μέρη, εκραούσα του φέκα και πιστόλια, βάλα και ένα καπέλο και κάμνα τους καουμπόιες. Μπάνκα μπούνκου και σκοτώσα τους Ινδιάνους, τους πιο πολλούς, και τους άλλους πιάσα τους. Μετά τους έλαμε στα σινεμά, να ήρωσε ο κόσμος πως ήταν, λέει, η καλή αυτή και οι Ινδιάνοι ήταν οι κακοί και οι άγριοι άνθρωποι. Μη μίλησε έτσι, μου λέει, ο οικός μας γιατί να... Όχι, θα τα πω, του λέω, κάνε στάθεσαι τέτοια. Και επειδή δεν είχαν ιστορία να πάρουν συνονόματα, να βάλουν στα φωνικά τους όπλα, κοίτα που είχαν αυτά τα πράγματα που πετού, εκλέψα χωρίς να τα σεβαστούν και τις φιλίες τους το όνομα και βάλα τα στα ελικόπτερα και εκεί τα βάλα ζηλία πάτσι, τα γκότα, κομμάτσι και στις ρουκέτες τους εκάμασε από αυτά που το μανάριτο, που το λέζουν τόμαχο καυτιά Ινδιάνοι, και εκάμασε λέει, και κάμα τη ρουκέτα να σκοτώνουν τους άλλους ανθρώπους και να πάει να σκοτώνουν όλη την πλάση. Κατάλαβες. Μου λέει, μη μιλείς, εκλέψα και την Κίτο και την εχωρίζα σε κομμάτια και business όπου θέλουν συνεργάτες και αυτό άρε, κάμεσε και τροδρόμιο και ερχόμαστε εμείς για να μας τυρανούσει και να μας λέει, open the box, stand the right side, marijuana, marijuana, tell him to scream, what is the problem. Εσάς τι ήταν οι αστυνόμοι από εκεί, ήταν έντονα που λέω. Τους είπε ο οικός μας κάτι εκεί πέρα, μπλου μπλου μπλου μπλου, πατρίδα μου λέει, Γιάννη, να μαντσέψεις τα πράγματά σου, να μην μιλήσεις έτσι, ο Γιάννη γιατί να έξι, όταν θα είναι, όλο γιατί να και γιατί να. Έχει ο Γιάννη μια άλλη κόρια που κραεί ένα δαυλό και τη λένε ελευθερία. Ναι, μου λέει, ελεύθερος είμαι και γιο πατριώτη γιατί είμαι από την Ελλάδα, τη χώρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Έτσι αμή μάθει η χώρα μου να τζω, να μιλώ. Λέει, ο πατριώτη, καλά, πιασέ μου εκεί πέρα, τον είπε, ξέρω εγώ, τα μπάλος είναι εκεί πέρα, μου λέει, τώρα παρταντιά σου, τους καλαόρους άστους εκεί, τους αφήνουμε εκεί, τους αυτό, αυτό το σακί που έχεις εκεί πέρα, σαν εγκέρνητο του βρά, ήλε από μέσα μου. Α, δεν τα κάμναζουν όλα αυτά αυτοί, που δεν αρκούνε, γιο να ουλέψω, και το ζει άλλοι, αμέ, πρέπει να μιλώ. Είπαμε. Για να μην σας τα πω όλα μονολάι, θα τα φύγουμε και για την άλλη φορέα. Ώστε να τα πούμε εκεί, έχετε για everybody.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της και αποτελεί το πρώτο δείγμα της

Επειδή ο δάσκαλος ο Γιάννης ήταν πρόσωπο αναγνωρισμένο σε όλη την Κάρπαθο για τους αγώνες του, σε κάποιο γλέντι στη Βολάδα, με θέμα πάντα τη Λευτεριά και το δάσκαλο, κάποιος τραγούδησε του Κωνσταντίνου Κωνσταντάρου και αυτός απαντώντας είπε για το δάσκαλο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.